0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε άουδινος.
1: Κύριε
0: εξάουδινος. Πάτερ δε Κέλης Δεύς. Φίλοι Ρεδέμπτο Μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους